Να τον έδωνε μετά εις ετάρηση, τους δάρους πρόσθεν το δε τι ξυνίων